0: Los 40. Los 40. Los 40. Todos los éxitos.
1: Ο πίσεν δεν οστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα. Μάμι, ο